0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρη.
1: Τσουενεμπούρης Ετερσία.
2: Ετερσία.
1: Ωρία τα σιάνε μπισχύτη.

0: σέρε, κομουτσίτη.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Μίντορ σμοκο, πιόρια.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Χάσλα, λεκούρι, μότσι κατήλι.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Καρκασίσι, χιόρια.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Ωρα καμά δε πυρίτη.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Οδηγήσει σε χούγου τσουάντζι.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Μισή κοτσι, μισή τζάντζι.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Αγουρτζο, κουακάζι.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Χες τα μπατσά, μοβελίρ.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Κίνα γκοχόλ, κυρίνιση.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Πογκοτ, πάτηκο τσιτού.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Κίγουτανι, τσκίμισίση.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Τέκι μου ρε, δε παχούτ.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Κούτι ρε, δε παχοχία.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Σόρσορι σε κόμτσο κουδίτ.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Άσο μου σα μοχοχία.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Να να να να τσκίμισό εδώ.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Πτσκομά σου τζιμαλίπ.
1: Τζάμσουλο, τζάμσουλο.
0: Μου τζοκτήρι ουτζιντζκα.
1: Τζάμσουλο,
0: τζάμσουλο. Τέσσι κόντιλα τζιτζαλές.